0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Χοφσί.
2: Αουνάμ τσατί παγάρνου, λεγάμ κιτάρνου κέρες.
3: Με κόλ μινέι דברים, קשה קצת להרים.

0: Είναι η κυρία Χαρέτια Μαχρία. Ανάχνω γιοσφή με τσλα πρέζεταν κάρθε.
1: Έιπο.
0: Μαλάβαν χάουζ. Σάμα ανάχνω τε τα πέρι το μεσταφάζ. Εν ένα μισταμάτ. Εν αγγίλο. Τζίμι. Μονάχ λεφανένο ατανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס